0: να καταφέρει και είναι κατάχη όρερο Μαρκάνα. Ο καμπικού τάντα.
1: Ιους παγαρπούνι χιλάτα, χωστέου καμάου πινιασίου να καχούτχι, νιαγουά καπέσπα, ουακητιό, καλάντα σας ουλιόρτας καλά.

0: Ναι, ο Σαρχανιάνι, στα που είστε και σύνια βοκείς χαραξαρχανιά τα κανίτσα, ο καρούχα, ο αλχα μασίνα καχυρά του κουλιακάνα και ο πριν ήταν χαπχάνι γιατί είναι καπάμπι, Βολίβια Μαρκ Πατσάτα, καμίσα σας τα χαμάσα βοκείτσα βοήσαν χαμάιμα, η μασίνα κάσα στα κολέγα σου που είναι καχπουρίν τα είναι πχανίτσα, γιατί είναι χαμά αρκανά καπάτκι εκεί παρά, πέρα για χεπούρα σάχατς αμαρκανά κάτ, σιουδάδες καπιτάλες, άλλουξα το χένα κάτι γιατί είναι καμπούρ τα ριπχαρακίν χειρά του κουλιακά, χειρά του βοηθείς καρακτήναν ο ρούρο μαρκάντσιακ πατσα που είναι τί καιούκι σαρνακατάνι, χειρά το χωσίου πάω σας κάνα, Hallo kamat hanu kakun hamani chata keu kanaks marka chirinaka churuna kak pasak su kanaka sta his kona kaha yakpat akisi sa usana kap kuna tehani pasak as pokat pachasa ira sita akshit hallo kamu kat ham autop nakrina kas kusa tokeni kepa wal su makana kas tkhara kilat kulak kilat ugo sa preno pasak escolares toma tu cambio sa sabor kut awe kapkat kona kal kusi se pre ira kas wa kapkat yakpa ha hani wasta wali kharuchi man pikira ki wasta ne ani pasak igual ki chakha sasin apa kapkhara ko wana katsu kan pero a ver ya que pura sa ukan akas unya kipta ya ko kisira chila tulaka kan pero su chinka mahas ki chawina ka suya ta sector de la confederación para kan pichuru na casa sta transporte interdepartamental ka kapuni ni soru ro markar ka kan bispur khanyani ko chabamba ka mas ka kan bispur khanyani kutani ya takis ka khasa ka khani sa ta ka ukan akas hila tulaka na ka hila tugu kama ha marka chira na karus kama ta sta chui mas sinyan sera kinyan haniche Χωρίς ας είναι ακριβώς αυτό που είπα, τούτο που είναι αλλού να λέει ρωσ που είναι στο κέντρο της παομαρκατζίρια, να κοιμάμαι χα, και τώρα να κάχα σου είτε και πονείς ο μαύρονακ, χούτπαν σασίν. Ουκαμάμαι χα, σαν χανιάν χιλατού, κοιμάμαι κουτσιρτά ουίμπι, ακριβώς αυτό χαστα, γιατί αου κάχα. Λιακίτα και σκεπάρα ράξνα ουκατ κουτσιρτά ουεουακίσι που είναι ρακιού. Τζουίμ σαρχτ κασπαν ουκάμ. Ανουκα κολιάρτ κασπαζ ουκάμ. Ανουκα χιάκε που ρασά χιλατούγο. Ουτιού κουτσιρτά ουνακα ουκάμ. Τζουίμ ουσουτσιρι ρακανίτσα. Βέανι, ακε που ρασά ουκά χιλατά. Σαργανιάν ουκάμα ουκάτ ουκάτα.
1: Así que sea Culiaquita Graciela, esta muy bonita canción que ahí están, ¿eh? Es el Gilata Luis Arcos Espinosa. Te cuento, Culiaca Graciela y a dos hermanos, canta muy, pero muy bien, con mucho sentimiento. Él es de Cochabamba. Y, por ejemplo, a ver, escuchemos un poquito. Cholitas Lunares.